0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή

Κι ύστερα τίναξε τη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

Σε είδα ξανά, το κρατούσες στο χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

0: Καλημέρα, μελωδία, Ναταλία Δημήτρης.
1: Τελειώσαν πια τα λόγια, τελειώσαν τα λεφτά, λέει το τραγούδι, και εγώ θα σε εισάγω με αυτόν τον τρόπο στο επόμενο.
0: Μισό λεπτό, γιατί είναι 21 Σεπτεμβρίου, τα λεφτά έχουν τελειώσει από τις 17. Δεν θέλω να σε τρομάξω, αλλά πλέον μέχρι εκεί φτάνουν. Το πολύ.
1: Μη σου πω και νωρίτερα.
0: Αν πληρώνεις πρώτη του μήνα, λέμε τώρα.
1: Αυτό.
0: Τρενταμία.
1: Αξίζει να αναρωτηθούμε σε σχέση λοιπόν με τα οικονομικά μας, την ανεργία, τα ποσοστά κτλ. Αξίζει να έχει πτυχίο σήμερα ή όχι?
0: Μας έχετε μια έρευνα από τις ΗΠΑ. Εκεί λοιπόν τι γίνεται, τι λένε οι ειδικοί? Ότι πλέον το να έχεις πτυχίο δεν σημαίνει ότι βρίσκεις αμέσως δουλειά. Δηλαδή τα ποσοστά ανεργίας πλέον σε όσους δεν έχουν πτυχίο είναι πολύ χαμηλότερα συγκριτικά με τα ποσοστά εκείνων που έχουν πτυχίο και βρίσκουν και ψάχνουν για δουλειά. Δηλαδή αν δεν έχεις πτυχίο και δεν έχεις απαιτήσεις και έχεις απλά μια εξειδίκευση κάπου, προσωπική, λόγω του ταλέντου που έχεις, ας πούμε, έχεις ασχοληθεί με έναν τομέα, σε προσλαμβάνουν. Αν έχεις τελειώσει μια μεγάλη σχολή και θεωρείς ότι με αυτό το πτυχίο θα βρεις δουλειά, οι θέσεις υπόλοιπες είναι κατηλημένες και δεν γίνονται νέες προσλήψεις. Οπότε λοιπόν, αν είσαι ειδικευμένος σε έναν τομέα, χωρίς κάποια βούλα πανεπιστημίου, βρίσκεις δουλειά πολύ πιο εύκολα.
1: Ναι, αυτό το βλέπω να ισχύει και εδώ πάντως. Γιατί η ανεργία στους πτυχιούχους ηλικίας 25 με 34 διαμορφώνεται περίπου στο 12%, ενώ την ίδια στιγμή είναι στο 5% οι μη πτυχιούχοι.
0: Αυτά κολλάνε και με όσα λέμε κάθε χρονιά την ημέρα των Πανελληνίων σε παιδιά που δεν τα καταφέρνουν. Μην αγχώνεστε τόσο πολύ και μην στεναχωριέστε πλέον τόσο πολύ. Και τα πράγματα έχουν αλλάξει συγκριτικά με την
1: προηγούμενη δεκαετία. Είναι δυσάρεστο. Είναι και συγκεκριμένοι κλάδοι, έτσι, και ειδικότητες που έχουν, που λέμε, περνούν έτσι μια δυσκολία στην έβρεση εργασίας, κυρίως οι ανθρωπιστικές επιστήμες, καλές τέχνες κτλ. Ναι. Ενώ αν μιλάμε για άλλες θέσεις πιο τεχνολογικο-μηχανολογικές, είναι λίγο πιο
0: και
1: εύκολα τα πράγματα.
0: Επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με τα τεχνικά κομμάτια, ας πούμε. Δηλαδή, θες να γίνεις ηλεκτρολόγος, θες να γίνεις μηχανικός, θες να γίνεις και υδραυλικός ακόμα. Κυνήγησέ το. Μην το φοβάσαι. Αυτό μας λέει η νέα εποχή. Το στάτους δεν συνδυάζεται απαραίτητα με πτυχίο επιτέλους.
1: Γενικά κάνε αυτό που, στο οποίο έχεις ταλέντο και που αγαπάς.
0: Ναι,
1: και προσπάθησε για το καλύτερο βασικά.
0: Ναι. Και μην αγχώνεσαι με το πτυχίο του Πανεπιστημίου, δεν σημαίνει και τα πάντα πια. Είναι σημαντική η παιδεία που σου δίνει.
1: Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, Βρετιμίτη. Συγγνώμη, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό.
0: Είναι σημαντική η καλλιέργεια που σου δίνει το πτυχίο.
1: Ναι, με αλλά αυτή την έννοια. Όχι, ναι, για να βρεις δουλειά, όχι.
0: Αυτή είναι η διαφορά. Όχι. Αν θεωρείς ότι θα βρεις δουλειά και θα είσαι καλός στη δουλειά σου μόνο αν έχεις ένα χαρτί.
1: Από την άλλη, μην νομίζεις ότι αν έχεις ένα ταλέντο στην επικοινωνία θα γίνεις οπωσδήποτε influencer και social media.
0: Όχι,
1: και
0: μιλάμε
1: και
0: για τεχνικά επαγγέλματα. Έτσι, τώρα τα υπόλοιπα
1: το
0: είναι.
1: Το λέω γιατί και αυτή η δουλειά θεωρείται και χρήματα αποφέρει.
0: Φυσικά. Και πουλάς αέρα με πολύ ωραίο τρόπο. Αλλά αν δεν έχεις ασχοληθεί και μόνος σου να πας σε κάποιο σεμινάριο να κάνεις πράγματα, δεν θα είσαι πάρα πολύ καλός.
1: Αξίζει να το συζητήσουμε κάποια στιγμή αυτό.
0: Βεβαίως. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Γιώργος Νταλάρας, Καράβια σε στεριά, ένα τραγούδι γεμάτο παράλογα, που μερικές φορές γίνονται και αληθινά κιόλα. Σε στίχη του Μιχάλη Αγκανά, η μουσική του Μίνου Μάτσα. Καλημέρα, μελωδία, Ναταλία Δημήτρης. Καλή εβδομάδα, πρωινό Δευτέρας, 8 και 18.
1: Καλημέρα.
0: Σε λίγο μιλάμε και για χρηματοκιβώτιο. Έχουμε νέο ποσό, μεγάλο, και μια μεγάλη κλήρωση 2 Οκτωβρίου.

0: θάλασσο διγενής.
1: Μίλτος Πασχαλίδης και Έρωτας Αρχάγγελος. Καλημέρα, μελωδία, Ναταλία Δημήτρης, 8 και 24 η ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για το αν τελικά αξίζει τον κόπο να στεναχωριέσαι πάρα πολύ επειδή δεν έχεις πτυχίο. Και τα νέα στοιχεία που έρχονται από διάφορες έρευνες.
2: Όχι, περισσότερο, συγγνώμη Δημήτρη μου, περισσότερο στεναχωριέσαι αν έχεις πτυχίο και δεν βρίσκεις δουλειά.
1: Επίσης.
2: Αντάξια σου, αντάξια του πτυχίου σου, του κόπου που έχεις και του υδρότα που έχεις ρίξει. Αυτό.
1: Ναι. Τα νέα στοιχεία λοιπόν που μας έχονται απ' έξω, και αυτά ξέρετε όταν έχονται απ' έξω επιβεβαιώνονται και στη χώρα μας μετά από λίγα χρόνια, είναι ότι η ανεργία είναι πολύ μικρότερη σε όσους δεν έχουν πτυχίο πια. Αυτό. Και λόγω τεχνητής νοημοσύνης. Και επειδή έχουμε μεγάλη ανάγκη, στην αγορά υπάρχει μεγάλη ανάγκη για χειρονακτικές εργασίες και για επαγγέλματα που δεν έχουν ακόμα, δεν τα έχουν τσιμπήσει στα πανεπιστήμια για να δίνουν ένα χαρτί για αυτόν τον λόγο.
2: Εντάξει. Μπορεί να έχεις ένα ταλέντο και ένα χάρισμα κάπου που όντως να μην σου χρειάζεται πτυχίο. Το δίνω φυσικά, εννοείται να το δοθεί
1: για τα social media. Όλα. Χρειάζεται πτυχίο.
2: Για τα social media, κατά τη γνώμη μου. Ένα πτυχίο επικοινωνίας ή οτιδήποτε. Και χάρισμα και πτυχίο. Γενικά θεωρώ ότι για να είσαι ανταγωνιστικός και όσο γίνεται καλύτερος, ναι. Από την άλλη, επειδή μου το σχολίασες πριν, όχι απαραίτητα. Στην πράξη, όχι, φυσικά και όχι.
1: Στην πράξη, όχι. Θα πούμε περισσότερα και μετά. Και θέλουμε και τη δική σας γνώμη εδώ. Τώρα, το χρηματοκιβώτιο είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Μπορεί ένας από εσάς ή μία από εσάς να κερδίσει 10.502 ευρώ στις 2 Οκτωβρίου, είναι Παρασκευή. Στέλνουμε το μήνυμά μας στο 19.600 γράφοντας win και περιμένουμε μέχρι την κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό και ρωτάει πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο, εσείς πρέπει να 10.502 ευρώ. Και καλή επιτυχία. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνητης που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και τι άλλο.
2: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Βεβαίως.
2: Γιατί έχουμε ωραία νέα για τους coffee lovers της Αθήνας. Έρχονται από την Εσπρέσο. Η αγαπημένη Εσπρέσο μπουτίκ στο Κολωνάκι μόλις άνοιξε ξανά τις πόρτες της, πλήρως ανανεωμένη. Μαζί.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Capisci?
3: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
5: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
4: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
5: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
7: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
6: Τελικά,
7: μείναμε.
6: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Κατάστημα. Κατάστημα.
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει. Μελωδία Πάτρας 100,4.

νύχτα, άλλη μια μέρα, άλλο ένα βήμα στο κενό. Τα χέρια πλώνει στον αέρα.

κάτι τρελή κι όνειρο πόλη που μες στον κόσμο.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου, 8 και 37 η ώρα. Σας έχουμε προτάσεις για σινεμά. Διότι το αγαπάμε το σινεμά, το έχετε καταλάβει.
1: Όλες τις τέχνες, κυρίως σινεμά και θέατρο. Λοιπόν, αυτές τις μέρες.
0: Η Ναταλία είναι του θεάτρου και του θεάτρου.
1: Εγώ πάρα το πολύ. Ναι, θέατρο πάρα
0: εγώ
1: πολύ.
0: Εγώ σινεμά σειρές, να ξέρετε.
1: Ναι, το σειρές το ξέρουμε. Παιδιά, το ξέρουμε. Το έχουμε καταλάβει.
0: Το έχουμε καταλάβει, ναι.
1: Τι έχουμε τώρα. Σινεμά ξανά. Νέα, μεγάλη κινηματογραφική δράση. Πάρα πολλές ταινίες παλιές, επιλεγμένες από προσωπικότητες των τεχνών, ναι. Ηθοποιούς, σναριογράφους, κριτικούς κτλ. Συνολικά 50 είναι οι ταινίες που προβάλλονται αυτό το διάστημα.
0: Έχει σε αρκετές
1: πόλεις.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Από τις 15 του μήνα. Δεν είναι μόνο στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη και Πάτρα και Βόλο κτλ.
0: Δηλαδή έχουμε
1: με μειωμένο εισιτήριο. 5 ευρώ.
0: Πολύ έτσι. Ωραία. Και έχουμε την ευκαιρία να δούμε ταινίες σημαντικές. Έτσι όπως έχουν διαλέξει αυτοί οι άνθρωποι που είπε και η Ναταλία, στην μεγάλη οθόνη.
1: Ακριβώς.
0: Και όχι στην τηλεόρασή μας, ναι, και δεν ξέρουμε πού να τις βρούμε.
1: Δεν τις είχαμε δει ποτέ. Πάμε να πούμε σήμερα, Δημήτρη, τι μπορεί να δει κανείς.
0: Σήμερα παίζει στο κινηματογράφο Συνόμπο Μασκότ στον Ταύρο η μανία του Πανουσόπουλου στις 8 και στις 10 η γλυκιά συμμορία με αυτό το τέλειο soundtrack του Χατζινάσιου. Καλά, η ταινία αυτή εντωμεταξύ του Νικολαίδη είναι ταινία ορόσημο, που μιλάει και ουσιαστικά τι κάνει, αποδομεί όλο αυτό το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια.
1: Γι' αυτό που... και ανήκει σε αυτή τη θεματική ενότητα, βέβαια, που πολύ, πολύ σωστά είπε Σιμανές.
0: Και ναι, ουσιαστικά είναι μια παρέα νέων που τα ανατρέπει με τη ζωή του όλα αυτά.
1: Επίσης έχουμε στο Παγκράτη, από την άκρη της πόλης, του Γιάνναρη.
0: Είναι μία από τις πρώτες ταινίες από τη δεκαετία του 90 και μετά που δείχνει την άλλη Αθήνα, που τολμά ένας σκηνοθέτης να δείξει και την άλλη Αθήνα που υπάρχει, η οποία τότε δεν προβαλόταν πουθενά.
1: Συζητήθηκε πολύ,
0: θυμάμαι. Μόνο στα δελτία ειδήσεων
1: τότε,
0: υπήρχε αυτή η Αθήνα.
1: Και έχουμε και Πολιτική Κουζίνα του Τάσου Μπουλμέτη, πιο εμπορική ελληνική ταινία όλων των εποχών, στο Village στο Ρέντι.
0: 7.30 προβάλλεται.
1: Βεβαίως.
0: Και στις 7.30 στο Village στον Άγιο Δημήτριο, στο Athens Metro Mall. 7.30 το Τέλος Εποχής. Επίσης μια ταινία που είχε συζητηθεί πάρα πολύ.
1: Αυτή δεν την έχω δει.
0: Του Αντώνη Κόκκινου. Mm. Για μια παρέα που μεγαλώνει, μεγαλώνοντας συνειδητοποιεί τι έχει συμβεί εντωμεταξύ. Είναι από αυτές τις κλασικές. Κλασική ιδέα.
1: Οπότε κρατάμε σημειώσεις. Σινεμά ξανά λέγεται η δράση.
0: Με 5 ευρώ.
1: Οπότε μπορείτε να βρείτε και γενικά όλες τις ημέρες τι προβάλλετε και όχι μόνο στην Αθήνα.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία, Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με τη Χριστίνα Γκόλια και το ζητάτε να σας πω σε ένα πολύ ωραίο remix. Πάντως σε αυτή τη δράση, το σινεμά ξανά, προβλήθηκε και η ταινία Το Τελευταίο Ψέμα του Κακογιάννη με τη Λαμπέτη, μία από τις καλύτερες ελληνικές ταινίες που είναι και λίγο αδικημένη, νομίζω. Κάποια στιγμή θα τη συζητήσουμε, ψάξτε την πάντως. Είναι για μια αστική οικογένεια που αρχίζει και χάνει τα λεφτά της τη δεκαετία του 60 και 50 κάτι μάλλον.

0: Τεράστιο τραγούδι, Μίκης Θοδωράκης φυσικά. Εδώ ο Γιάννης Κότσιρας μας το θύμισε. 8 και 47 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία.
1: Καλημέρα.
0: Ναταλία και Δημήτρη. Ακούσατε πριν από λίγες μέρες αυτό το περιστατικό με κλωνοποίηση φωνής μέσω AI.
1: Ακούσατε, βέβαια.
0: Λοιπόν.
1: Ακόμη πιο επικίνδυνο πια. Γιατί αν αρχίζει και σου θυμίζει αυτός που σε έχει καλέσει, ένα δικό σου πρόσωπο.
0: Δεν είναι μια άγνωστη φωνή που σου λέει για είμαι ο λογιστής.
1: Ναι, που έχει τύχει σε εμάς. Έχει συμβεί αυτό σε όλους. Δηλαδή, α, ο λογιστής σου είμαι.
0: Με από τη ΔΔΔΔΙΑ και τα λοιπά.
1: Και πάλι κάτι θα ψηλιαστείς. Πόσο μάλλον όμως αν αναγνωρίζεις οικείο σου πρόσωπο.
0: Λοιπόν,
1: και είσαι και κάποια ηλικία.
0: Βέβαια.
1: Έτσι,
0: αυτό είναι το
1: θέλει
0: θέμα.
1: Προσοχή.
0: Όσο
1: γιατί
0: μεγαλώνουμε, γινόμαστε όλο και πιο αθώοι και αγνοί.
1: Απαντά στο τηλέφωνο, λίγο ασυναίσθητα, λίγο ασυνήθιστα. Δεν είμαστε τόσο συγκεντρωμένοι εκείνη την ώρα. Α, πες μου ποιος είσαι. Ανταγνωστικό κωδικό, Δημήτρη. Με παίρνεις και μου λες κάτι. Πρέπει να σε ρωτάω. Ποια ήταν η πρώτη μας κουβέντα.
0: Ναι. Γιατί αν μια γνώριμη φωνή σας τηλεφωνεί και σας πει, ξέρεις κάτι, χρειάζομαι χρήματα, Ναταλία, κάποιος με τη φωνή μου. Και σου πει, μπορείς να βάλεις, παρακαλώ, χρήματα εκεί. Γιατί έχω ξεμείνει. Και έχει την ίδια φωνή με μένα. Πρέπει να, όταν η κουβέντα πάει στα χρήματα, πρέπει αμέσως να κάνεις κάποια βήματα. Τι λένε τώρα εδώ οι αστυνομικοί. Πρέπει αμέσως να διακόψεις κάθε ύποπτη τέτοια τηλεφωνία, να μην λες τίποτα σχετικά με χρήματα,
1: περιουσίες, οικονομικά,
0: και παρόλα αυτά να τσεκάρεις με ερωτήσεις κλειδιά το αν αυτή η φωνή που σου ζητάει χρήματα είναι δικό σου άνθρωπος.
1: Είναι αυτό που σου λέω, ότι είναι δύσκολο να είσαι τόσο συγκεντρωμένος εκείνη την ώρα, αλλά αν έχεις όντως μια παραμικρή υποψία, γιατί ας πούμε εγώ. Ξέρεις ποιος θα σου ζητούσε χρήματα σε ένα τηλεφώνημα, να πούμε την αλήθεια. Έτσι. Έχεις λίγο το μυαλό σου. Οπότε κάνεις μια ερώτηση. Ποια ήταν το πρώτο μας επιτραπέζιο που παίξαμε μαζί, παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Και εκεί κάτι θα συμβεί. Συνήθως θα στο κλείσουν.
0: Ξέρετε πόσα χρήματα έβγαλε αυτή η Σπύρα μέχρι τώρα. Είχε βγάλει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Με αυτή την απάτη. Με την τεχνητή νοημοσύνη και τη φωνή που μοιάζει με τη φωνή του αγαπημένου προσώπου. Τι έκαναν, τηλεφωνούσαν ουσιαστικά και έλεγαν για την οπτική να είμαστε, και τον καθυστερούσαν τον άνθρωπο στη γραμμή για να πάρει η τεχνητή νοημοσύνη αρκετό δείγμα φωνής και να την κλωνοποιήσει.
1: Ακριβώς. Ευτυχώς εξαρθρώθηκε τουλάχιστον αυτή
0: πάλι
1: η σπήρα. Να δούμε.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Το νου μας. Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και ενημερώνουμε και εξηγούμε κυρίως τα πράγματα στους μεγαλύτερους ανθρώπους του περιβάλλοντός μας. 8 και 49 η ώρα, πριν ο Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, Ναταλία Δημήτρη, 21 Σεπτεμβρίου. Τώρα, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 21 Σεπτεμβρίου, 9 παρά 7 η ώρα, και μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Γιατί μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία είναι.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέργε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
5: Μαγικό.
4: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
8: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγόνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.

Μέσα φωτιά τη σβήσαν οι σωτήρες μου και με κοιτούν σαν ξένη. Γελάω μέσα από τα δάκρυα πως γίνεται να ζω τόση ψεύτια.

0: Καλημέρα Μελωδία, πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα. Η ώρα πάει 9 και 7 για να δούμε τι μας ξημέρωσε σήμερα.
1: Λοιπόν, εκλογές στη Γερμανία. Με τη διπλή ιστορική ήττα για τους Χριστιανοδημοκράτες σε δύο περιφέρειες, καθώς το ακροδεξιό AfD επικράτησε στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, ενώ η αριστερά πήρε την πρωτιά στο Βερολίνο. Με την. Εγώ, εντάξει, μου αρέσει πολύ, θέλω να το πω, με αυτή τη 45χρονη, την Elif Eralp, που είναι τουρκικής καταγωγής, δικηγόρος, προασπίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Παιδί μεταναστών, λοιπόν.
1: Ναι, η μεγάλη νικήτρια της χθεσινής βραδιάς στο κρατήδιο του Βερολίνου με 25,3%. Και να πούμε ότι το πέτυχε αυτό το αποτέλεσμα χάρη στους νέους 16 έως 29 ετών που ψήφισαν σε ποσοστό 48%.
0: Τη λένε ο Μαμντάνι του Βερολίνου.
1: Και
0: πολύ σημαντικές εξελίξεις.
1: Δίκαια.
0: Η ακροδεξιά παραμένει δυνατή, αλλά αυτή η είδηση για την αριστερά στο Βερολίνο είναι πάρα πολύ σημαντική επίσης για το τι συμβαίνει εκεί. Και αυτά που συμβαίνουν στη Γερμανία επηρεάζουν και άλλες χώρες, όπως καταλαβαίνετε. Συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν,
0: τι άλλο μας ξημέρωσε σήμερα?
1: Προστασία κυρίας κατοικίας. Τι έχουμε εδώ? Νέα ρύθμιση από σήμερα, καθώς οι οφειλέτες μπορούν να διαχωρίζουν το σπίτι που διαμένουν από την υπόλοιπη περιουσία τους, εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερο κούρεμα και μικρότερες μηνιαίες δόσεις.
0: Έχουμε και Τραμπ επίσης στο δελτίο μας. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξη είπε πως το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα, μιλώντας για το Ιράν. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά. Το Ιράν, από την άλλη, είπε πως θα χρησιμοποιήσει νέα όπλα και θα στοχεύσει τοποθεσίες που δεν έχουν προηγουμένως δεχτεί επίθεση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινήσουν νέα επίθεση εναντίον του.
1: Μια είδηση που έρχεται από το Hollywood και από την οικογένεια της Cindy Crawford, καθώς έφυγε από τη ζωή ο γιος της σε ηλικία 27 ετών, μοντέλο, νεαρός, ήταν σε κλινική αποτοξίνωσης. Ναι, και εκεί έχασε τη ζωή του. Δεν έχουν βγει στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες. Η οικογένεια
0: θέματα,
1: φυσικά ζητά.
0: Ναι, και θέματα με ουσίες.
1: Ναι, ναι.
0: Και θέματα με
1: ψυχολογικά, ψυχικής υγείας.
0: Φυσικά.
1: Θα έτσι, μάθουμε περισσότερα.
0: Νομίζουμε ότι όσοι έχουν πάρα πολλά χρήματα, περιουσίες και διασημότητα. Ότι...
1: Μα αυτό δεν λένε και στις καλύτερες οικογένειες ότι συμβαίνουν. Ναι, αυτό είναι.
0: Επίσης, σήμερα συμπληρώνονται 8 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου στη Γλάστονος. Ένα περιστατικό που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ εδώ στην Αθήνα. Και όχι μόνο. Έχει διπρογραμματιστεί πορεία στο σημείο στις 6.30 το απόγευμα. 8 χρόνια έχουν περάσει και από τότε έχουν κάποια πράγματα.
1: Αλλάξει,
0: αλλά θέλουμε πολλή δουλειά ακόμα. Μιλάμε για περισσότερη ορατότητα, αλλά δεν μιλάμε ακόμα για ασφάλεια.
1: Ασφάλεια, ισότητα και δικαιοσύνη.
0: Η θερμοκρασία σήμερα αναμένεται να φτάσει στους 32 βαθμούς. Ναι, τι.
1: Ναι.
0: Τι συμβαίνει?
1: Εδώ βλέπω και κόκκινο και πράσινο. Θα μου πεις. Πάμε.
0: Τι πάει τηλέφωνο?
1: Α, εντάξει.
0: Νίκος Γιώγαλας. Και Βασιλική, καλημέρα. Ποιος είναι?

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα. 9 και 4 η ώρα.
0: Έχει φωνή χουζουριού.
1: Κοίταξε, ναι, έχω φωνή χουζουριού γιατί διάβαζα έτσι μια ιστορία καλοσύνης. Είδες που τα συζητάμε από την αρχή της εκπομπής σε σχέση με το.
0: Ναι, είναι μια νέα ενότητα που έχουμε φτιάξει από τις 7 το πρωί.
1: Ναι, τι μπορεί να μας φτιάξει το κέφι, κάποια μικρά καθημερινά πράγματα, να μας ανακουφίσει,
0: να ηρεμήσει. Να μας συγκινήσει επίσης. Ναι. Η καλοσύνη των ξένων. Που ένας άγνωστος έχετε και σε βοηθάει σε μια πολύ δύσκολη στιγμή που σου συμβαίνει κάτι απρόβλεπτο και έχετε ένας ξένος και μένεις από μπαταρία και λες. Υπάρχει ένα κινητό παιδί, πρέπει να πάρω ένα τηλέφωνο, πολύ επίγον. Και έχετε ένας ξένος και σε εμπιστεύεται και σου λέει ορίστε. Πάρε από εδώ.
1: Ναι, και πήρα εγώ αυτή τη φωνή, Δημήτρη μου, γιατί βλέπω εδώ που μας έχει στείλει η φίλη μας η Μαρία και λέει ότι τίνουμε να θεωρούμε πια πράξη καλοσύνης, και όντως να είναι, να σταματήσει κάποιος στη διάβαση.
0: Α, τύπου Ελβετία,
1: Λονδίνο. Και να μας αφήσει να περάσουμε το δρόμο χωρίς να φοβόμαστε, ναι, ότι θα μας πατήσει. Ναι, ναι, ναι. Και είναι μεγάλη αλήθεια, σκέφτομαι.
0: Συμφωνώ,
1: και είναι μια πράξη καλοσύνης.
0: Αν και βλέπω όλο και πιο συχνά ανθρώπους να σταματούν σε διαβάσεις.
1: Το θέμα είναι να σταματήσεις εσύ και να σταματήσει και ο διπλανός.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι εσύ να σταματήσεις και ο διπλανός να πατήσει κάτι. Αυτό τρέμω να σταματήσω για να μην ξέρεις.
0: Σε αυτή την περίπτωση τσεκάρεις τι συμβαίνει πίσω σου, τι συμβαίνει δεξιά πίσω και λες τον πεζό περίμενε. Γιατί του έχει κρύψει και την ορατότητα κάπως.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε κάπως το.
1: Θέλει πάντως κόλπο και εκπαίδευση. Ναι.
0: Τώρα θα θέλαμε να πιάσουμε ένα άλλο θέμα. Για το οποίο θέλω να πω,
1: ναι,
0: ως Δημήτρης, ότι
1: βεβαίως
0: ακολουθούν κάποια στερεότυπα που οι άντρες θα κληθούμε να τα ανατρέψουμε. Συνεχίζουμε.
1: Γιατί? Γιατί ξέρεις, διαβάζω εδώ, γιατί θεωρείται φαινόμενο, δεν είναι δική μου άποψη, καθότι εγώ δεν είμαι παντρεμένη γυναίκα. Ναι. Πιο πολύ αφορά τις παντρεμένες γυναίκες, που όπως έχει παρατηρηθεί λοιπόν σε έρευνα και έχουμε διαβάσει και σε άρθρο, αναλαμβάνουν από ένα σημείο και μετά την κοινωνική ζωή των συζύγων. Παρετούνται λίγο οι άντρες από τα κοινωνικά.
0: Ακόμα και να μην παντρευτούν, να μην παντρευτεί ένα ζευγάρι, συμβαίνει, υπάρχει η τάση στις γυναίκες, μόλις περάσει η περίοδος της μεγάλης έλξης και του πολύ έτσι δυνατού έρωτα, να υπάρχει το άγχος για την κοινωνική εικόνα του ζευγαριού γενικότερα.
1: Αυτό είναι άγχος λοιπόν της συζύγου, θεωρείς, και της συντρόφου, και δεν είναι παρέτηση του ανδρός από το ότι εντάξει τώρα δεν χρειάζεται. Εξαντλούμε όλη την κοινωνική μας ευελιξία κτλ. Στη δουλειά. Το ταλέντο, ναι, το κοινωνικό, και μετά τίποτα άλλο.
0: Νομίζω ότι είναι ένα συνδυασμό. Δηλαδή, από τη μία υπάρχει αυτό το πολύ ζωηρό μυαλό των γυναικών. Είπαμε, θα έχουμε πολλά στερεότυπα τώρα, συγχωρέστε μας, απλά καμιά συζήτηση κάνουμε.
1: Mm-hmm.
0: Και από την άλλη υπάρχει, δεν ξέρω αν είναι παρέτηση ακριβώς των ανδρών, ή απλά ότι οι άντρες δεν ασχολούνται με πάρα πολλά θέματα ή ασχολούνται μονικά με ένα-δύο θέματα και τα υπόλοιπα δεν τους αφορούν. Και βλέποντας ότι η γυναίκα έχει αναλάβει το ρόλο να φτιάξει πράγματα, να συντηρήσει κοινωνικές σχέσεις, να αγχωθεί για το τι δώρο θα πάρουμε στην επίσκεψη που θα πάμε.
1: Σωστό.
0: Δεν ασχολείται ιδιαίτερα.
1: Γιατί διαβάζω, ας πούμε, ότι υπάρχουν κάποιοι τύποι. Είναι οι τύποι γυναικών. Η γυναίκα βοηθός που προσπαθεί να τον βοηθήσει να ξεκινήσει π.χ. κουβέντα ή να μπει σε κουβέντα. Η καθοδηγήτρια τον καθοδηγεί να βγούμε, να κάνουμε, να μπούμε σε παρέες.
0: Το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι.
1: Και κάποιες που παρετούνται εντελώς και λέει όχι, δεν θα τον αλάβω.
0: Το χειρότερο είναι όταν αρχίζουν και του ψωνίζουν ρούχα επειδή θεωρούν ότι ο τρόπος που ντύνεται δεν σε αρέσει καθόλου.
1: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι τώρα. Είναι καλό, καλό πολύ. Πάμε.
0: Πάμε στα κλασικά μας. Δήμητρα Γαλάνη εδώ, ζωντανή ηχογράφηση Αγάπη που έγινε δίκοπο μαχαίρι. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα, 9 και 19 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης. Να σας μιλήσουμε για την κούπα μας. Την κούπα της Ναταλίας που πίνει τον καφέ της τώρα. Αν θέλετε να την αποκτήσετε εσείς που τη θαυμάζετε και την.
1: Άσε τα λόγια τώρα. Άσε τώρα.
0: Αυτό λέγεται του στόκερ. Ένα στόκερ θέλει την κούπα.
1: Ναι, λοιπόν, δεν θυμάμαι αν την έχω ανεβάσει σήμερα. Θα την ανεβάσω όμως αμέσως μετά.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορείτε να την αποκτήσετε εσείς αν μας προτείνετε ένα αντικείμενο με το οποίο θα την ανταλλάσσετε. Το οποίο εμείς με τη σειρά μας θα ανταλλάξουμε με κάτι επόμενο και επόμενο μέχρι να φτάσουμε σε κάτι μεγάλο που θα δοθεί για καλό σκοπό.
0: Κάτσε να σε αυτογραφήσω τώρα.
1: Δεν ξέρει να φωτογραφίζει. δεν ξέρει. Κάτσε να ανάψω το φωτάκι εδώ για να είμαστε λίγο χαριτωμένοι. Να
0: έτσι, θέλω πρόχειρη να είναι. Ναι. Δεν θέλω
1: πρόχειρη,
0: να είναι.
1: Εγώ δεν ανεβάζω πρόχειρες φωτογραφίες.
0: Ωραία. Λοιπόν, ναι.
1: Τέτοιες ώρες ξυπνάμε 5.30 το πρωί, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, για καλό σκοπό, στέλνετε μήνυμα γράφοντας κούπα στα δικά μου social media, στα social media του.

0: Δημήτρη, στο Μελωδία, στο info@melodia.gr. Επίσης μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο.
1: Ναι, ναι, στο 695-66-14992.
0: Όχι να μας πάρετε τηλέφωνο, Viber και WhatsApp είναι αυτό, συγγνώμη.
1: Μας στέλνετε μήνυμα.
0: Με βγάζει φωτογραφίες παράλληλα και έχω χάσει τον ιρμό μου.
1: Ναι, δεν πειράζει.
0: Και να μας πείτε με τι θα ανταλλάζατε την κούπα. Μέχρι στιγμής έχουμε πολλές προτάσεις, οι οποίες κυμαίνονται από πίνακα ζωγραφικής μέχρι καφετιέρα, μέχρι αναλόγιο, μέχρι βιβλίο, αμπαζούρ, τι άλλο, Δημήτρη μου.
1: Αυτά. Και ένα καραβάκι από τη μαμά σου που έχει
0: στείλει. Τη μαμά μου, ξέρετε, τη μαμά μου δεν θα μπει στη. Δεν θα το ανταλλάξω με τη μαμά μου, εκτός αν είναι το καλύτερο, η καλύτερη ιδέα.
1: Λοιπόν, περιμένουμε τις ανταλλαγές σας. Για καλό σκοπό γίνεται όλο αυτό, Δεν το ξεχνάμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Και μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Ωραία νέα για τους coffee lovers της Αθήνας. Και έρχονται.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
5: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
4: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
5: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πώς το κάνεις αυτό?
1: Πώς το κάνεις αυτό?
0: Εσύ πώς το κάνεις αυτό?
1: Εγώ το έχω τον καναπέ, το πιο εύκολο. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα μεγάλο θέμα να ξέρεις ποια είναι η επόμενη σειρά που θα δεις. Δηλαδή, τελειώνει μια σειρά που σου αρέσει πολύ και λες τώρα τι να ξεκινήσω. Και μπορείς να χάνεις ώρες ατελείωτες βλέποντας τρέιλερ, να διαβάσεις κριτικές.
0: Τώρα, μόλις, συγγνώμη, μου περιέγραψες αυτό το κλασικό που κάνουν και τα ζευγάρια. Τι να δούμε, ας διαλέξουμε.
1: Και βλέπουν φιλαράκια πάλι.
0: Όχι, μισή ώρα, τρία τέταρτα για να διαλέξουν και τελικά σου παίρνει ο ύπνος μέχρι να επιλέξουν.
1: Πρέπει να βρούμε ένα ρήπα γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά, σας έχω μια περίεργη σειρά στο Netflix, πρόταση. Είναι ρομαντική σειρά και λέγεται Calling from the Accounts. Έχει ένα περίεργο τίτλο, είναι μια σειρά από την Αυστραλία. Έχει πάρει 8 στα IMDb. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Υπάρχει ένας άντρας και μια γυναίκα, εντάξει.
0: Σημειώνω.
1: Πώς γνωρίζονται? Η γυναίκα περπατάει στο δρόμο, φλερτάρει με έναν ανορθόδοξο τρόπο τον οδηγό του αυτοκινήτου, δεν σας λέω πώς. Ο οδηγός του αυτοκινήτου χάνει την προσοχή του και χτυπάει ένα σκυλάκι. Και σοκάρονται και οι δύο και αποφασίζουν να προσέξουν, να φροντίσουν το σκυλάκι και να το υιοθετήσουν από κοινού. Πάνω του κάνουν ευθανασία, τελικά αποφασίζουν όχι θα το σώσουμε. Δεν γνωρίζονται καθόλου, είναι τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες και η σειρά δεν είναι γεμάτη κλισέ σε αυτές τις γνωριμίες, δεν είναι Άρλεκιν δηλαδή η σειρά.
0: Έχει
1: μια βρωμιά πολύ ωραία.
0: Ναι, το ακούω με πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχει μέσα και άλλα θέματα που βλέπω που ανοίγονται.
1: Και ονομάζουν τον σκύλο Calling from the Accounts, δηλαδή τύπου ένα κοινό όνομα που έχουν εκεί οι Αυστραλοί, μάλλον. Δηλαδή, σαν να το λέμε ο Γιάννης από το λογιστήριο, ας πούμε.
0: Α, ο Γιάννης από το λογιστήριο, μια χαρά. Ωραία, ωραία.
1: Και καλά, ας πούμε. Και είναι πολύ καλή σειρά. Όσα επεισόδια δηλαδή μου άρεσαν πάρα πολύ. Εκκρεμεί το Furious που πρέπει να δω, για να σας πω λεπτομέρειες. Το βλέπουν όλοι οι φίλοι μου.
0: Α, ωραία, και θα μας το πεις βέβαια.
1: Ναι.
0: Εγώ ξεκινάω Hacks, θέλω να σε ενημερώσω, που μου έχεις πει.
1: Καλά, για το Hacks μπορώ να σας μιλάω ώρες. Είναι μια από τις πιο καλές σειρές που έχω δει τα τελευταία χρόνια.
0: Αυτό. Το άκουσα και από άλλους φίλους, οπότε μια χαρά.
1: Περίμενε στους άλλους φίλους για να το δει δηλαδή.
0: Ήθελα να κάνω μια έρευνα, Δημήτρη μου, ακόμα. Τώρα σε μαθαίνω, δεν ξέρω τα γούστα σου. Λοιπόν, πάμε μουσική τώρα.
1: Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, 9:39.

0: Καλημέρα, Μελωδία, με Ναταλία και Δημήτρη. Μιλούσαμε λίγο πριν για σειρές, για θέατρα. Από πότε θα μιλάμε και μετά, πότε ανοίγουν οι θεατρικές σκηνές?
1: Κοίτα, ξεκινάνε τώρα. Τέλη του μήνα και αρχές Οκτωβρίου ξεκινάνε οι παραστάσεις μας. Έχουμε πολύ υλικό. Ναι. Έχουμε πολλές επαναλήψεις, πολλές παραστάσεις δηλαδή που δεν καταφέραμε να δούμε πέρυσι, θα συνεχιστούν.
0: Που πήγαν καλά.
1: Ναι, ναι, που πήγαν καλά. Κοίτα, εγώ δεν μπορώ αυτό το sold out. Πηγαίνουμε όλες τις ίδιες. Τελικά μπορεί να μας αρέσει ή πηγαίνουμε για να επιβεβαιώσουμε ότι όχι. Τελικά δεν ήταν καλό, κακός. Πηγαίνετε σε ό,τι κρίνετε από αυτά που βλέπετε ότι θα σας ενδιαφέρει η θεματική, η ηθοποιή, είναι το θέατρο κοντά και σας βολεύει.
0: Λέω,
1: αυτά.
0: Υπάρχουν παραστάσεις που παίζουν για πάρα πολλά χρόνια. Η άλλη θύβα θα ξαναπαίξει, ας πούμε, φέτος.
1: Όχι, νομίζω, γιατί ο Δημήτρης Καπουράνης έχει δύο παραστάσεις φέτος. Συνεχίζεται
0: πιο...
1: το Cleansed και έχει και μια καινούρια πάλι του Δημήτρου Καρατζά. Οπότε όχι, αλλά είναι από τις παραστάσεις που μπορεί να ξανανεύει, ας πούμε, και να κάνουν περιοδεία ή σταθμούς και τέτοια. Συνεχίζεται, ας πούμε, η Πόρνη από πάνω. Κατερίνα Διδασκάλου, πολλά χρόνια.
0: Πάντως για την άλλη θύβα, είχα πραγματικά σοκαριστεί ευχάριστα με το ταλέντο του Καπουράνη και το πώς μπορεί να μεταμορφώνεται σε δύο εντελώς διαφορετικούς ανθρώπους. Είναι σοκ.
1: Να πούμε και Θάνος Λέκας εκεί.
0: Και Θάνος Λέκας, βεβαίως.
1: Ξέρεις, η δουλειά θέλει. Ξέρεις, και κάθε δουλειά θέλει δύο. Για
0: ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Από εδώ ήταν και δύο εξαιρετικοί, τέριαξαν απίστευτα και έγιναν viral. Να, ας πούμε, μια παράσταση που έγινε από στόμα σε στόμα και πήγε πολύ καλά και τρέξαν όλοι να τη δουν. Δεν ήταν ποτέ. Ξέρεις,
0: δεν είναι ότι διαφημίστηκε
1: στη
0: λεωφορεία.
1: Όχι, όχι. Αυτό έχω... τι διαφημίζεται είναι μια μεγάλη κουβέντα.
0: Έχουμε πολλά να πούμε αυτές τις μέρες λοιπόν και περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις.
1: Γιατί θα έχουμε και εμείς τις επόμενες μέρες και άλλα ωραία.
0: Ναι, βεβαίως. Έχουμε Ανιασύρος, έχουμε τη συμμετοχή του Μελωδία εκεί με ένα ταινιάκι για το Θάνο Μικρούτσικο σε animation. Θα πούμε περισσότερα.
1: Ναι,
0: και
1: βέβαια.
0: Προς το παρόν Μαρίνα Σπανού, το τραγούδι «Το ταξίδι», εδώ στο Μελωδία όλα αυτά, στο πρωινό της Δευτέρας, στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης. 10:15 η ώρα. Διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ωραία νέα για τους coffee lovers της Αθήνας και έρχονται από την Εσπρέσο. Η αγαπημένη Εσπρέσο Boutique στο Κολονάκι μόλις άνοιξε ξανά τις πόρτες της, πλήρως ανανεωμένη, και μαζί της έρχεται και κάτι καινούριο, Nespresso on the go. Μπορείτε να κάνετε μια στάση, να διαλέξετε το αγαπημένο σας ρόφημα.

0: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22. Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610 877 755. Γούναρη 25.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Perché?
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Cosa?
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
6: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
5: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφθεί.
6: Ταβέρνα Ο Έλατος.
5: Ο Έλατος.
6: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
5: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
6: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
5: Ταβέρνα Ο Έλατος.
6: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 2692-0-22541.
5: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
10: Μελωδία Πάτρας 100,4.
11: Μελωδία 100,4.

0: Μαγιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
3: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
7: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
8: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
9: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
8: Είναι του τύπου σας.
10: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
11: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
12: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
11: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
12: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
13: Μοναξιά μου, όλα μοναξιά μου, τίποτα. Μη με αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
14: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέρχε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
5: Μαγικό.
4: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
8: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610 3434 94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
9: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
10: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610 877 755. Γούναρη 25.
11: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610 27 0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Όλα σε θυμίζουν, απλά και αγαπημένα. Πράγματα δικά σου, καθημερινά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Για τα κριτικάκια μας.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα.
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνι στατζιόνι.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε, καπίση.
6: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις όνι τζιόρνο. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε?
7: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
8: Όλα σε θυμίζουν, απλά και αγαπημένα. Πράγματα δικά σου, καθημερινά.
9: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Παπέρκε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610 877 755. Γούναρη 25.
6: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Συνεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συνεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

0: συννεφάκι φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια την άλλη με ξεχνάει.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα με ζητήσεις, για ένα βράδυ μη με χαραμίσεις. Αυτό είναι τραγούδι.
2: Θέλει μελωδία.

βάθος, μη μου λες πως συντροπή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, σε τι

σε μένα έρθω μονάχος και συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω. Κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω ρουλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
5: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Κατάστημα. Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla.ecopool.gr.
8: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
9: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
8: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
9: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
10: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
4: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέρχε.
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
8: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
9: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
10: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
11: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
10: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφτεί.
11: Ταβέρνα Ο Έλατος.
10: Ο Έλατος.
11: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
10: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
11: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
10: Ταβέρνα Ο Έλατος.
11: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 2692-0-22541.
10: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: να σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Το άλλο που λέει δεν έκανα ταξίδια μακρινά, τα χρόνια μου ήταν, είχαν ρίζες, ήταν πέτρες. Πώς λέγεται, ήταν πέτρες, όχι ξέρω αν λέγεται έτσι.
2: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
2: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135. Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610 877 755. Γούναρη 25.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Perché?
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
8: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
7: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφθεί.
8: Ταβέρνα Ο Έλατος.
7: Ο Έλατος.
8: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
7: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
8: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
7: Ταβέρνα Ο Έλατος.
8: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 2692-0-22541.
7: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
9: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

0: Καρδιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
5: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
4: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
5: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
7: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
6: Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγμα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
10: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνε.
9: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
10: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
11: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
10: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Απέρχε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610-877-755. Γούναρη 25.
10: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
11: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
12: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
11: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφθεί.
12: Ταβέρνα Ο Έλατος.
11: Ο Έλατος.
12: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
11: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
12: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
11: Ταβέρνα Ο Έλατος.
12: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων, έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 2692-0-22541.
11: Επίσης, μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
13: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
6: Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο, φτιάχνω στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι, ό,τι ζούμε μου λες, δεν μου φτάνει.

οι φωνές χαμηλώσαν. Χαραγμένη καρδιά στο παγκάκι που μετά την προδώσαν. Μια φορά μου είχες πει, δεν μπορεί, θα

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
5: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
7: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
8: Το άλλο που λέει δεν έκανα ταξίδια μακρινά, τα χρόνια μου ήταν, είχαν ρίζες, ήταν πέτρες. Πώς λέγεται, ήταν πέτρες, όχι ξέρω αν λέγεται έτσι.
9: Θέλει μελωδία.

0: Νοικιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στα τζιόνε.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
3: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
5: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
4: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
5: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πα στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
11: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 32 6651 και φτάσε. Φλωράτος.
10: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
12: Μην γυρίσεις τίποτα, με ζητήσεις για ένα βράδυ με χαραμίσεις. Αυτό είναι τραγούδι.
13: Θέλει μελωδία.

σε μένα έρθω μονάχος και συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω, κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να ανιτεύω, κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

για χώρες μακρινές, μιλές για κατακτήσεις και για μαζικές δομές. Πες μου μόνο πως περνούν τη νύχτα με δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα χύνε.

δεν τρέχει τίποτα αν δίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω. Άπουξε.

0: τόσο αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Μοναξιά μου, όλα μοναξιά μου, τίποτα. Μη με αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
2: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέρκε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
7: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
6: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφτεί.
7: Ταβέρνα Ο Έλατος.
6: Ο Έλατος.
7: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
6: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
7: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
6: Ταβέρνα Ο Έλατος.
7: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 26920 22541.
6: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
8: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
9: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς, με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
10: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
11: Ξανά πιάσε μελωδία στους 100,4.

Κι ύστερα τίναξε τη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Κατάστημα. Κατάστημα.
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γκάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4. Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
2: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Παπέρχε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
4: Μακέ.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
1: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610-877-755. Γούναρη 25.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
8: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Και έτσι με κάτι αληθινό ξεκινήσαμε αυτό το απόγευμα Δευτέρας. Ελεονόρα Ζουγανέλη στον αέρα του Μελωδία και τα λέμε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα και φυσικά καλή μας εβδομάδα. Εδώ λοιπόν μέχρι τις 7 παρέα Φανή Αργύρη μαζί σας. Αύριο ειδικοί λένε θα έχουμε κακοκαιρία εξπρες στις περισσότερες περιοχές της χώρας και στην Αττική συγκεκριμένα λένε θα βρέξει λίγο το μεσημέρι και λίγο το απόγευμα. Πάνω στην ώρα της η κακοκαιρία, αν με ρωτάτε, γιατί αύριο είναι και παραμονή του φθινοπόρου. Έτσι, Τετάρτη θα πούμε επίσημα καλό φθινόπορο. Μπαίνουμε έτσι επίσημα στην εποχή που απενοχοποιημένα μπορούμε να κάτσουμε και να δούμε μία σειρά. Έτσι, την πρώτη σεζόν, τη δεύτερη σεζόν, να κάνουμε το γνωστό binge watching. Αυτό έκανα εγώ το Σαββατοκύριακο και θα σας πω έτσι για μια σειρά που είδα και περιμένω και τις δικές σας έτσι προτάσεις στο 695 66 14 992. Γιατί εντάξει, το φθινόπωρο

Θα κάνουμε, θα βγούμε ή θα μείνουμε σπίτι να δούμε τη σειρά. Νομίζω θα μείνουμε σπίτι να δούμε τη σειρά. Αν το καλοκαίρι είναι αυτός ο φίλος που φωνάζει εκδρομή, όπως λέει και ο Κραουνάκης, νομίζω το φθινόπωρο είναι ο άλλος φίλος που λέει κάτσε, πού να τρέχουμε τώρα. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και μικρός Τιτανικός για τη συνέχειά μας. Καλησπέρα και πάλι σε όλους.

Πιξλάξ και μεθυσμένη καρδιά στον αέρα του Μελωδία. Απόγευμα Δευτέρας. Καλή μας εβδομάδα και πάλι και καλησπέρα σε όλους. Το Σαββατοκύριακο λοιπόν εγώ το πέρασα βλέποντας μία σειρά. Θα σας πω, αλλά θα ξεκινήσω το αφήγημα από λίγο νωρίτερα, γιατί πώς κατέληξα στο να δω αυτή τη σειρά. Γιατί πάντα η μεγαλύτερη μου δυσκολία είναι να διαλέξω τι θα δω. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή είδα στο Netflix το Snatch του Guy Ritchie. Δεν το είχα δει, το είδα πρόσφατα. Το έχει νομίζω ακόμα το Netflix, οπότε ψάξτε να το δείτε. Είναι μια εμβληματική ταινία του Guy Ritchie. Έχει αυτό το σύμπαν έτσι της παρανομίας, του υποκόσμου, της περιπέτειας, που έτσι σε πάει ακόμη πιο βαθιά, με εξαιρετικούς ηθοποιούς. Brad Pitt, Jason Statham, ο Benicio Del Toro, καταπληκτικός. Και έχει λοιπόν ένα καταπληκτικό έτσι σενάριο. Βλέπω λοιπόν κάποια στιγμή στο Netflix Guy Ritchie The Gentleman. Λέω, όπα, εδώ είμαστε. Και έβαλα να το δω το Σαββατοκύριακο. Βέβαια με το που έβαλα το πρώτο επεισόδιο και είδα ότι είναι μια ώρα, λέω, πω πω, μια ώρα. Έχουμε και ζωές. Αλλά πλέον έτσι γίνεται. Όταν βλέπεις μεγάλα επεισόδια, λες, σε καμία περίπτωση δεν θα το δω. Και όμως με κέρδισε η σειρά. Πρόσφατα κυκλοφόρησε και ο δεύτερος κύκλος, δεν τον έχω ξεκινήσει ακόμη. Σταμάτησα στο πρώτο κύκλο. Οπότε, να, την προτείνω αυτή τη σειρά, το The Gentleman. Πάρα πολύ ωραίο. Έτσι, με πολλή δράση, με πολλή περιπέτεια. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Αν σας αρέσουν όλα αυτά, όπως είπαμε, του υποκόσμου, της παρανομίας, είναι μια ιδανική επιλογή. Πάμε τώρα να ακούσουμε το Θοδωρή Βουτσικάκη και το Τυχερό Αστέρι.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνι στατζιόνι.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε, καπίση.
5: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις όνι τζιόρνο. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
7: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
6: Τελικά,
7: μείναμε.
6: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πα στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
10: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
11: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
10: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
11: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
12: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
13: Πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
14: Για τα μαλλιά σου έχω

Στον Αγγέλων τα μπουζούκια, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Μιχάλης Δημητριάδης. Τι ωραίο τραγούδι. Απόγευμα Δευτέρας με Μελωδία 99,2. Και να σας πω ότι ένα πολύ αγαπημένο παιχνίδι, το παιχνίδι των ανταλλαγών του Μελωδία, επιστρέφει ανανεωμένο. Θυμάστε μάλλον την κούπα του Δημήτρη που ανταλλάσαμε πολλά αντικείμενα για καλό σκοπό. Τώρα έχουμε την κούπα της Ναταλίας. Η Ναταλία Αργυράκη συμπαρουσιάζει πλέον με τον Δημήτρη Βραχνό την εκπομπή Καλημέρα Μελωδία. Τους ακούτε το πρωί 7 με 10. Και ξεκινάμε με την κούπα της Ναταλίας. Και αν τη θέλετε, αν θέλετε να την αποκτήσετε, πρέπει να πείτε με τι θα την ανταλλάξετε, με τι θα θέλατε να την ανταλλάσατε. Η Ναταλία και ο Δημήτρης αποφασίζουν και ανταλλάσσουν αντικείμενα για καλό σκοπό. Εσείς αφήνετε τη φαντασία σας ελεύθερη. Σκεφτείτε μόνο πως το αντικείμενο της ανταλλαγής μπορεί να ενδιαφέρει άλλες ακροατές και ακροατές, οι οποίοι με τη σειρά τους θα δώσουν κάτι άλλο σε αντάλλαγμα για να το αποκτήσουν. Δηλαδή, ανταλλαγή στην ανταλλαγή, θα φτάσουμε σε κάτι σημαντικό για να το προσφέρουμε ως δώρο σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Αν έχετε κάτι να ανταλλάξετε για να πάρετε την κούπα της Ναταλίας, στέλνετε την προσφορά σας γράφοντας κούπα, ονοματεπώνυμο και τι θέλετε να δώσετε. Μέσω Viber ή WhatsApp στο 695-66-14992, στο email του σταθμού info@melodia.gr ή με προσωπικό μήνυμα στα social media του Μελωδία, στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Όπου θέλετε, στέλνετε μήνυμα. Αλλά να γράψετε κούπα, ονοματεπώνυμο και την προσφορά σας. Δίνουμε την κούπα της Ναταλίας και ξεκινάμε το παιχνίδι. Περνάμε τώρα στον Νίκο Πορτοκάλογλου. Είδα τα μάτια σου κλαμμένα.

0: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
0: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Δημήτρης Μητροπάνος και η εθνική μας μοναξιά. Έτσι αποχαιρετώ σήμερα με αυτό το υπέροχο τραγούδι. Θα τα πούμε αύριο όμως, λίγο μετά τις 6. Είμαι η Φανή Αργύρη, μείνετε συντονισμένοι σε λίγο στην παρέα σας, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Θυμίζω ότι από σήμερα μέχρι και Πέμπτη κλείνουν νωρίτερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός, Μοναστηράκι. Κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Αυτά από μένα. Χαιρετώ, καλή συνέχεια.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
3: Αρθινό το φεγγαράκι.
4: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
2: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
3: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
2: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφθεί.
3: Ταβέρνα Ο Έλατος.
2: Ο Έλατος.
3: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
2: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
3: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
2: Ταβέρνα Ο Έλατος.
3: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 2692-0-22541.
2: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
6: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610 3434 94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
7: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610 27 0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
8: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610 877 755. Γούναρη 25.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
12: Ακούμε μπροστά.
13: Άγγελοι των πρωινών. Γιάννης Χαρούλης, Δημήτρης Μπακούλης. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Μπράβο, με ρε κοπέλια. Μπράβο, με. Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Σβήσε το φεγγάρι.
2: Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Κι εγώ με και εσύ γονιώνω.
0: Πάντα μελωδία.

Φανελάκι καλοκαιρινό για να σε ακολουθώ και για να μην χαθούμε, και σε ντονάκι φθινοπορεινό, γιατί γυρίζει κάπως ο καιρός και ξεμυαλίζεσαι με τις ζέστες του μεσημεριού, μα τα βράδια θέλουν οπωσδήποτε ένα σκέπασμα, αλλιώς έρχονται και μερικές ιώσεις και κάτι διχαλάκια και συναχωμένες μητούλες και λες νωρίς δεν είναι ακόμη, καλύτερα να τα περάσουμε νωρίς για να έχουμε κέφια για αργότερα. Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι, Μελωδία στον αέρα στους 99,2 με το τραγούδι του Μάνου Λοΐζου ξεκινάμε και τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Συναντιόμαστε στο απόγευμα της Δευτέρας για να πάμε μέχρι αργά, για να ζήσουμε μια ωραία εβδομάδα. Ας είναι πιο θετική αυτή η εβδομάδα από τις προηγούμενες. Έχουμε επιστρέψει για καλά στους κανονικούς ρυθμούς.

Αυτά είναι ωραία κέφια. Τα ματόκλαδα σου λάμπουν σαν τα λούλουδα του κάμπου. Το τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη. Έτσι όπως το τραγούδισε ο Γιώργος Νταλάρας και δεν μπορεί παρά να σε παρασύρει στο δαιμονισμένο σχεδόν κέφι του. Μελωδία στους 99,2. Θα μοιραστούμε και απόψε νυχτερινές ιστορίες. Μπορείτε να στείλετε τη δική σας στο konstantina@melodia.gr. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και θα πάμε μαζί όπως κάθε μέρα ως αργά 21 κιόλας ο Σεπτέμβριος και κοίτα να δεις αυτό το τραγούδι του Ορέστη Τάντου. Σχεδόν κάθε εβδομάδα θα αποδεικνύεται για κακή μας τύχη επίκαιρο. Τα κούνια για καρφιά στη φωνή της Ιουλίας Καραπατάκη.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος και η Έλενη Βιτάλη, έναν χειμώνα στο κύτταρο, μοιράστηκαν ανάμεσα στα άλλα και αυτό το κλασικό που θέλει να έχουμε τα κέφια μας μια ολόκληρη ζωή, ας κρατήσουν οι χοροί. Μελωδία στους 99,2, ας κρατήσουν τα κέφια, ας κρατήσει και το παιχνίδι της τύχης, γιατί και αυτό είναι χρήσιμο καμιά φορά, αυτή η μικρή θεά. Πολλές φορές έρχεται και κάνει το θαύμα της στη ζωή των ανθρώπων. 2 Οκτωβρίου ανοίγει το χρηματοκιβώτιο. Ημέρα Παρασκευή, μετά τις 4 το απόγευμα θα σας τηλεφωνήσει η Μέρη και εσείς θα πρέπει να της πείτε 10.502 ευρώ. Τόσα είναι τα χρήματα που έχει το χρηματοκιβώτιο αυτή τη στιγμή. Θα στείλετε WIN στο 19.600 με χρέωση 1 ευρώ και 36 λεπτά από την MediaTel. Γραμμή υποστήριξη στο 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, www.frontstage.gr.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα 3 βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
4: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
3: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
4: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
9: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
10: Κρατή ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
11: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
12: Α, ένας κύρος που μιλάει.
11: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
13: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
14: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
15: Ο Μελωδία προτείνει. Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων της Πάτρας. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Κεποθέατρο Παπάγου. Τραγουδούν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη και Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
16: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
17: Περπατούσε στο ίδιο χώμα και δεν ήμουν εγώ. Ήταν εκείνος που επρόκειτο να έρθει. Μετά από χρόνια, ήταν ο άλλος που είχε ζήσει κάμποσα χρόνια πριν. Στο ίδιο χώμα, στην ίδια πληγή. Κάπου ενδιάμεσα υπάρχει η ανάσα μου, σαν γεφύρι που το χτίζανε όλη μερής και τις νύχτες τον κρεμίζανε. Το γεφύρι του χρόνου, Νίκος Φωτόπουλος.
18: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Ας πούμε ότι είναι έτσι, κάπου θα βρεθούμε αν μ' αγαπάς. Πού θα μπορούσαμε να βρεθούμε όμως, εντελώς τυχαία, συμπτωματικά, σε εκείνη τη συναυλία της Λίνας Νικολακοπούλου και του Νίκου Αντίπα, σε εκείνη τη συναυλία που η Χάρης Αλεξίου τραγούδησε με έναν τρόπο σαν να ήταν η πιο δική μας. Έχουμε μια συναυλία στην οποία έχουμε ζήσει αυτό ακριβώς, δίπλα στα 18άρια. Και δώσ' μου ένα τσιγάρο να πάρω εισιτήριο. Μελωδία στον αέρα 99,2.

0: της Ελένας Βραχάλη και του Μιχάλη Χατζηγιάννη, και αν μου τηλεφωνούσες, θάνατος η φωνή σου. Κάποτε το είχαν δέσει καταπληκτικά η Δήμητρα Γαλάνη με την Τάνια Τσανακλίδου. Δίπλα στο αν μου τηλεφωνούσες έβαλαν το 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα, γιατί το αίσθημα δεν ξεχωρίζει ρεπερτόρια. Μελωδία στον αέρα 99,2. Μετά τις 9 θα μοιραστούμε νυχτερινές ιστορίες. Μπορείτε να στείλετε τη δική σας στο konstantina@melodia.gr. Και απόψε να μιλήσουμε για ζευγάρια που συγκατοικούν και αρχίζουν καμιά φορά και χάνουν το αρχικό αίσθημα και γίνονται αδέλφια και γίνονται φίλοι.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Σαμποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποίμενος.
5: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
6: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Μα περκέ!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
6: Μακία.
7: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Στόκας και η Ρώσα Ιά. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, Ταξίδι στο Φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
11: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Ξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
12: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
11: Cleansed. Προπόληση more.com.
13: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
14: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
19: Ο Τάκης απόψε το έχω παρακάνει με τα social. Υπάρχει αντίδοτο.
8: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στην ενότητά μας Νυχτερινές Ιστορίες.
19: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
8: Νυχτερινές Ιστορίες. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
20: Κόκκινο γκλίτερ. Κωστής Μαραβέγιας. Στίχη Κωστής Μαραβέγιας, Ζωή Πρε. Μουσική Κωστής Μαραβέγιας.

μαζί. Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Ποιος μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά και να πει με κάποια βεβαιότητα ποιο είναι αυτό το λάθος, και όταν φτάνω είναι πάντα αργά. Κανείς μάλλον, έτσι κι αλλιώς το αποτέλεσμα είναι το θέμα προς συζήτηση. Καθώς βραδιάζει σιγά σιγά μετά την πρώτη μέρα στη δουλειά, όλο και κάτι τέτοια μπαίνουν στην ημερήσια διάταξη. Τι έγινε, πώς έγινε, τι υπόθηκε, γιατί υπόθηκε. Το τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλου, Γλουμ, με τον Γιάννη Χαρούλη, εδώ στον αέρα του Μελωδίας, του 99,2, και η Ρόζα Αγέροχη ανάμεσά μας να διεκδικεί ένα κομμάτι από την ιστορία. Στον αέρα του Μελωδία θα πάμε μαζί μέχρι αργά. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και η Ρόζα θα ανήκει πάντα στον Αλκαίο, στον Μικρούτσικο, στον Δημήτρη Μητροπάνο.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Με προσέχεις.
0: Πάντα μελωδία.

Στα τραγούδια του φετινού καλοκαιριού να προσθέσουμε και αυτό, παρακαλώ πολύ, τον Pixlax. Καράβια που περάσατε. Ήταν μια στιγμή που βάδιζα στην παραλία με το σκύλο μου και από κάποιο εστιατόριο ακουγόταν δυνατά η φωνή του Στόκα και ήταν τόσο ωραία αυτή η αίσθηση προς το τέλος της μέρας, τα καράβια που πέρασαν μαζί με το καλοκαίρι που έφευγε σιγά σιγά και όλους εκείνους που άφηναν στο καλοκαίρι κάτι από τη ζωή τους. Μελωδία 99,2. Ο κανόνας θέλει τις εξαιρέσεις του και οι εξαιρέσεις είναι πάντα αυτό το τραγούδι που έχουμε αγαπήσει πολύ, με τους στίχους του Νίκου Μωραΐτη, τη μουσική και τη φωνή του Γιώργου Ρους.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Στο ίδιο έργο θεατές, χαμένης νύχτας εραστές, με μια κιθάρα

Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και ο Γιώργος Νταλάρας, κάποτε στο Αττικόν και στο ίδιο έργο θεατές. Αυτό ήταν το αναρκτήριο τραγούδι τους σε εκείνη την ιστορική πια συνάντησή τους με τους στίχους του Αντώνη Ανδρικάκη. Στο ίδιο έργο θεατές ξανά και ξανά, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πώς τα φέρνει η τύχη και αλλάζει το σκηνικό. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου ανοίγει το χρηματοκιβώτιο και αυτό θα είναι καταπληκτικό, γιατί κάποιος θα κερδίσει 10.502 ευρώ. Μπορείτε να στείλετε win στο 19.600 με χρέωση 1 ευρώ και 36 λεπτά από τη Mediatel, γραμμή υποστήριξη στο 214-214-8020 και αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Αν θέλετε και άλλες πληροφορίες, www.frontstage.gr.

0: Μελωδία 100,4.
1: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
5: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι Πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
1: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Κανελόπουλος Χατζινάσιος, και έτσι είναι η ζωή και πώς να την αλλάξεις. Έτσι είναι και οι άνθρωποι και πώς να τους αλλάξεις αν δεν αποφασίσουν να αλλάξουν εκείνη κάποια στιγμή. Διάβασα κάτι καταπληκτικό χθες, πως οι άνθρωποι δεν είμαστε πολύ καλοί στο να προβλέπουμε τις μελλοντικές συναισθηματικές μας καταστάσεις, και για πολλούς λόγους αυτή η λανθασμένη συναισθηματική πρόβλεψη μπορεί να προκαλέσει και αναβλητικότητα. Ξέρεις που έχεις να κάνεις αυτή τη δουλειά, να παραδώσεις μια εργασία, ένα project κλπ, και όλο το αναβάλεις γιατί νομίζεις ότι θα είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Μετά, όταν εκπνέει ο χρόνος, διαπιστώνεις ότι δεν ήταν και τόσο τραγικό. Το θέμα είναι ότι αναβάλουμε τα πάντα γιατί νομίζουμε πως θα βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα συναίσθημα που στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Γι' αυτό, ό,τι είναι να κάνουμε, ας το κάνουμε σήμερα. Μια στιγμή να σε δω και ας τελειώσει ο χρόνος μου. Ναι, αυτό. Ο Γιάννης Πάριος, το τραγούδι του Σταμάτη Πανουδάκη, εδώ στον αέρα του Μελωδία.

0: Το τραγούδι του Γιάννη Κότσιρα και του Νίκου Τερζή ακούστηκε σε κάποια πετυχημένη τηλεοπτική σειρά και ίσως αυτή η σημερινή βραδιά να είναι και η έναρξη της τηλεοπτικής σεζόν. Κάπου εδώ αρχίζουν διάφορα σύριαλ. Σίγουρα σε κάποιο θα συναντήσουμε τους στίχους του Γιάννη Κότσιρα. Σίγουρα θα ακούσουμε και τραγούδια τα οποία έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και ζουν μια ζωή αυτόνομη και ανεξάρτητη από τις ιστορίες μιας τηλεοπτικής σειράς. Μελωδία στον αέρα στους 99,2. Αμέσως μετά τις 9, σε πολύ λίγο δηλαδή, μοιραζόμαστε νυχτερινές ιστορίες.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είμαι ο Δημήτρης Μπάσης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η κασέτα του Δημήτρη Μπάση. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
6: Έχω μια αίσθηση σήμερα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσει?
6: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
7: Άστο, άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
4: 10.502.
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
4: 10.502 ευρώ.
5: Καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορή διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
10: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
11: Πιο μεγάλο.
10: Bigger.
11: Πιο καλύτερότερο.
10: Better.
11: Πιο Halloween από ποτέ.
10: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
11: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Ακούμε μπροστά.
12: Παραπομπή. Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη μουσική Θανάση Παπακοσταντίνου. Από τα ψηφιακά 45 του Θανάση Παπακοσταντίνου. Ορισμένο.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Καθημερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στον Μελωδία.
1: Απόψε η ιστορία της Νίκης. Ποιος ξέρει πόσα και πόσα έχουν υποθεί πριν από τη φράση συγκατοίκηση, το επόμενο βήμα ή η αρχή του τέλους. Να βγάλουμε τα ερωτηματικά. Μπορεί να είναι το επόμενο βήμα, μπορεί να είναι και η αρχή του τέλους. Εξαρτάται ποια είναι η πρόθεση, διότι ως γνωστόν ο δρόμος για την κόλαση είναι πάντα στρωμένος με καλές προθέσεις. Αν οι προθέσεις είναι αυτές οι αγαθές, δηλαδή του ζευγαριού που αγαπιέται παράφορα και θέλει να στήσει αυτό το μικρό παλατάκι για να στεγάσει τον έρωτα, τότε ναι, το πράγμα θα εξελιχθεί. Αν υπάρχει και μια σταθερή βάση εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας και μια κοινής κοσμοθεωρίας, τότε ναι, είναι μια κάποια αρχή. Αν όμως αυτοί οι δύο άνθρωποι συγκατοικούν γιατί αλλιώς δεν θα τα βγάλουν πέρα, τότε αρχίζουν τα θέματα. Come on.

0: Νέες Ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
1: Γνώριμη η ιστορία της Νίκης. Όλοι έχουμε να διηγήσουμε μια αντίστοιχη δική μας για τη συγκατοίκηση, που έμοιαζε το επόμενο βήμα, αλλά τελικά έγινε η αρχή του τέλους. Η συγκατοίκηση δεν είναι απλό πράγμα, όχι μόνο όταν βρίσκεσαι με τον έρωτα της ζωής σου, αλλά και με τον κολλητό σου φίλο. Η συγκατοίκηση απαιτεί πάντα γενναίους ανθρώπους, γερά νεύρα. Θέλει να βάζεις τον εαυτό σου πολλές φορές στην άκρη, να συμφιλιώνεσαι με το χαρακτήρα του άλλου, να συμφιλιώνεσαι και με το δικό σου χαρακτήρα που δεν ξέρεις ποιος είναι, γιατί απελευθερώνεται ένας νέος άνθρωπος όταν βρίσκεται σε συνομιλία με κάποιον άλλον. Λέει ο Κώστας, η συγκατοίκηση στην αρχή είναι μια ωραία εκδρομή. Αργότερα τα πράγματα μπερδεύονται, γιατί συνήθως ή καθυστερεί το λεωφορείο ή χάνει την επόμενη πτήση.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βερσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
1: Πότε πήγε κιόλας 21 ο Σεπτέμβριος, ε? Τρέχει. Σαν να βιάζεται να προλάβει να συναντήσει τον Οκτώβριο με τα κόκκινα φύλλα. Στις 2 Οκτωβρίου ημέρα Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο ανοίγει με 10.502 ευρώ και μπορείτε να τα διεκδικήσετε στέλνοντας win στο 19.600 με χρέωση 1 ευρώ και 36 λεπτά από την MediaTel. Γραμμή υποστήριξη στο 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Αν θέλετε και άλλες πληροφορίες, www.frontstage.gr.

0: Πιάσε μελωδία 99,2.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
0: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας. Νυχτερινές ιστορίες. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Έγραψες ένα χαρτί μόνο το όνομά σου και το έστειλα. Πήρε το πρώτο βραβείο ποίησης. Παμψηφί. Αδιάβλητος ο διαγωνισμός, είπανε οι κριτές. Και αξιοκρατικός, συμπλήρωσαν οι συμμετέχοντες. Έτσι είπανε. Πρώτο βραβείο. Δημήτρης Κολυδάκης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

πες μόνο πως περνούν τη νύχτα. Με δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει. Και το αίμα

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στον Μελωδία.
1: Η Νίκη απόψε θέτει αυτό το καταπληκτικό θέμα της συγκατοίκησης. Αν είναι το επόμενο βήμα η αρχή του τέλους, κανείς δεν μπορεί να το πει από την αρχή, γιατί έχει να κάνει και με την ωριμότητα του ζευγαριού. Είναι το ζευγάρι που γνωρίστηκε πριν από 3 μήνες, είναι το ζευγάρι που έχει ζήσει κάποιες φορές μαζί. Ποιο είναι αυτό το ζευγάρι? Επίσης δεν υπάρχει εγγύηση επιτυχίας ή αποτυχίας, γιατί η συγκατοίκηση είναι ένας τέλειος μεγενθητικός φακός που άλλοτε ανακαλύπτεις τα δυνατά σημεία της σχέσης σου και άλλοτε εκείνες τις κρυφές ρογμές μιας σχέσης, και αν δεν έχεις αντοχές τότε τα πράγματα μπερδεύονται. Πάντως είναι μια προπόνηση για το μέλλον. Λειτουργεί ως μια καλή δοκιμασία για να δεις αν ταιριάζεις με κάποιον, αν οι συνήθειες, αν η διαχείριση των πρακτικών ζητημάτων πριν από κάτι μεγαλύτερο είναι ένα εύκολο challenge. Γενικά είναι μια δοκιμασία που απαιτεί πολύ γενναία δέσμευση.

0: ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
1: Η ιστορία της Νίκης απόψε και το κεφάλαιο της συγκατοίκησης μοιάζει με κοινό το καταπληκτικό ποίημα της Σάρα Κέιν, το λαχταρό που λέει «Εγώ θέλω να κοιμάμαι πλάι σου και να σου κάνω τα ψώνια σου και να σου δίνω τα ρούχα σου και να σου λέω πόσο μου αρέσουν τα παπούτσια σου και να κάθομαι στις σκάλες ώσπου να κάνεις μπάνιο και να σου τρίβω το σβέρκο σου και να φιλώ τα πόδια σου και να σου κουβάλω τις σακούλες σου, γενικά να είμαι εκεί και να σε υπηρετώ». Και όταν αρχίζει η συγκατοίκηση, όλα αυτά τα πολύ ποιητικά, τρυφερά και φλίαρα γίνονται ένας μικρός ένας μικρός δεσμός, ο οποίος δεν αντέχεται πάρα πολύ εύκολα. Γίνονται μια θηλιά στο λαιμό σου και λες «τώρα πνίγομαι, θέλω να βγω να τραγουδήσω σαν τη Στέλλα».
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου
3: και δίπλα μου είναι ο Λαυρίτης Μαχαιρίτσας
2: και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα του Μελωδία. Κλείσε τα μάτια
4: σου. Η κασέτα του Λαυρίντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
5: Το χρηματοκιβώτιο.
6: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
7: Ήμουνα κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
6: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
8: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
6: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Μας το άδειασες στο χρηματοκιβώτιο.
8: Πέντε να το ξαναγεμίσετε.
9: 10.502
10: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
11: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
9: 10.502 ευρώ.
11: Καλή επιτυχία.
9: Μελωδία 99,2.
10: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
11: Ακούμε μπροστά.
4: Σύννεφα μπαλόνια. Βιολέτα Ίκαρη, Σταύρος Ιώλας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου. Μουσική Σταύρος Ιώλας.
12: Είμαστε τώρα και για πάντα. Είμαστε όλα και κανείς.
11: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
1: Συγκατοίκηση. Η αρχή του τέλους ή το επόμενο βήμα, λέει η Βάλια για την Νίκη και την απόψινή μας ιστορία. Πολλά ζευγάρια γλιστρούν στη συμβίωση χωρίς ξεκάθαρη συζήτηση. Στη συνέχεια δυσκολεύονται να χωρίσουν απλώς και μόνο επειδή η διαδικασία του να ξεδιαλύνουν διάφορα περιουσιακά στοιχεία και να βρουν νέο σπίτι γίνεται ένα βουνό και έτσι εγκλωβίζονται σε μια σχέση που έχει τελειώσει. Καλό είναι να χτυπάει κανείς και το καμπανάκι του κινδύνου. Η συγκατοίκηση είναι ένα συμβόλαιο, έλεγε ο θεραπευτής. Ένα συμβόλαιο στο οποίο υπογράφουν και τα δύο μέλη, γιατί οι προσδοκίες και τα όρια είναι πολύ διαφορετικά, αλλά πρέπει να συζητιούνται ανοιχτά, γιατί τίποτε μα τίποτε δεν είναι δεδομένο.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Ένα φιλί. Ζηλεύω το μικρό σου το γαδί.
0: Πάντα έντεχνα.
1: Γι' αυτό κρύψου.
0: Πάντα μελωδία.

0: ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
1: Η νίκη απόψε, συγκατοίκηση, το επόμενο βήμα ή η αρχή του τέλους, όταν υπάρχουν αυτές οι αμφιβολίες και δεν υπάρχει η βεβαιότητα, νομίζω πως καλό είναι να κάνει κανείς ένα βήμα προς τα πίσω και όχι το επόμενο όπως θα ήθελε ή όπως υπολογίζει. Βεβαίως πάντα παίζει ρόλο και η τύχη, γι' αυτό πολλοί άνθρωποι ποντάρουν εκεί. Να σας θυμίσω ανάμεσα στα άλλα πως στις 2 Οκτωβρίου ημέρα Παρασκευή ανοίγει το χρηματοκιβώτιο με 10.520 ευρώ. Θα τα διεκδικήσετε στέλνοντας win στο 19.600 με χρέωση 1 ευρώ και 36 λεπτά από την MediaTel, γραμμή υποστήριξη στο 214-214-8020 και αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Αν θέλετε και άλλες πληροφορίες, www.frontstage.gr.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
3: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
4: Όταν φοβάμαι πιο πολύ πως θα πεθάνω και θα είναι ασύναχτο στο νου το γέννημά μου, τόμους δεν θα έχω στιβαγμένους ως επάνω. Συνταποθήκες με την όρημη σοδιά μου. Όταν σε νύχτα αστερωμένη ατενίζω, πελώρια σύμβολα τα νέφη στον αιθέρα και συλλογίζομαι, ποτέ δεν θα έρθει μέρα με μάγο χέρι τις σκιές τους να ιστορίσω. Όταν φοβάμαι, John Keats.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
1: Το πρόβλημα είναι πως η ζωή δεν έχει πολλές ευκαιρίες για πρόβα. Αναγκαστικά ορισμένα πράγματα τα κάνουμε με τη μία. Δεν υπάρχει γενική δοκιμή. Πας κατευθείαν στην παράσταση. Συγκατοίκηση. Το επόμενο βήμα ή αρχή του τέλους, αναρωτιέται η Νίκη. Η συμφιλίωση με τη συμβίωση δεν απέχουν και πάρα πολύ, γιατί τα πάντα είναι θέμα συμφιλίωσης και όχι συμβιβασμού. Ο συμβιβασμός είναι ένα πολύ βαρύ πράγμα για την ανθρώπινη ψυχή, ενώ η συμφιλίωση είναι ένα ελαφρύ αεράκι που περνάει ανάμεσα στους δύο και κάνει τα πράγματα λίγο πιο συνειδητά. Αν λοιπόν ανάμεσα στους δύο υπάρχει αυτή η συνειδητή επιλογή της αφοσίωσης και οι δύο είναι έτοιμοι να δεσμευτούν και να εξελιχθούν μαζί, τότε ναι, είναι το επόμενο βήμα. Αν υπάρχει εμπιστοσύνη ανάμεσα στους δύο, αν αυτοί οι δύο έχουν κοινές αξίες, τότε ναι, είναι το επόμενο βήμα. Αν η συγκατοίκηση είναι λύση ανάγκης ή μιας κάποιας ευκολίας ή μια προσπάθεια για να σωθεί η σχέση που δεν πάει πολύ καλά τώρα τελευταία, τότε τα πράγματα είναι λίγο πιο επικίνδυνα από ό,τι είναι στην πραγματικότητα.

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στον Μελωδία.
1: Πέρασε η ώρα και ίσως τα μωρά έχουν κιόλας κοιμηθεί. Οι μεγάλοι σέρνουν τα πόδια τους. Είναι και κάποιοι που μπορεί και να έχουν ξαπλώσει και αργότερα, να ξυπνήσουν μέσα στη νύχτα, γιατί η σκέψη δεν τους αφήνει και πολλά περιθώρια. Μία σκέψη είναι αυτή, η ιστορία της νίκης. Συγκατοίκηση, το επόμενο βήμα, η αρχή του τέλους. Νομίζω πως η μεγαλύτερη σε ηλικία άνθρωποι ξέρουν πως όταν υπάρχει αυτή η αμφιθυμία, η αμφιταλάντευση, όταν δεν υπάρχει μια κάποια βεβαιότητα, καλό είναι να ξανασκέφτεσαι τα δεδομένα της ζωής σου και να μην παίρνεις μεγάλες αποφάσεις. Άλλωστε, σχεδόν σωματικά αποφασίζουμε τα περισσότερα πράγματα. Ενστικτοδός το σώμα μας λέει να πάμε προς μια κατεύθυνση. Όταν για κάποιο λόγο μας κρατά λίγο στην άκρη, τότε υπάρχει και αυτή η δοκιμασμένη συνταγή των Άγγλων, sleep on it, και βλέπουμε αύριο το πρωί, αύριο ξημερώνει μια καινούργια μέρα. Αγαπητή Νίκη, σε ευχαριστούμε που μοιράστηκες την ιστορία σου μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ευχές για καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα, να προσέχετε τον εαυτό σας για να μπορείτε να προσέχετε εκείνους που αγαπάτε.

0: Τρομάξεις και μ' ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είμαι ο Χρήστος Τιβαίος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Και για τον κόσμο που μισείς.
4: Η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
5: Το χρηματοκιβώτιο.
6: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
7: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
6: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
8: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
6: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Μας το άδειασες στο χρηματοκιβώτιο.
8: Πέντε να το ξαναγεμίσετε.
5: 10.502
9: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
6: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
5: 10.502 ευρώ.
6: Καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
9: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Ακούμε μπροστά.
2: Μέσα μου. Ιουλία Καραπατάκη. Στίχη Νίκος Γύρος. Μουσική Άγιος Παπαπαναγιώτου. Μέσα μου.

0: ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

ζαλισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και εσύ.

0: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
0: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
3: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
4: Μες στα όνειρά μου καπνίζω, μες στα βαθιά μου όνειρα μ' άλλες γυναίκες κοιμάμαι σπανίως. Αλλά ναι, με κάποια αποδάφτες γυμνός ξαπλώνω. Πού και πού μπεκροπίνω, σπάω ποτήρια, αναποδογυρίζω σαν χάρτινα τα τραπέζια. Μες στα όνειρά μου καπνίζω. Κωνσταντίνος Στούπης.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Γεια σας, είμαστε οι Σιανταρέσες και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία, Σκιαδαρέσες. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Οι κασέτες του Μελωδία, Σκιαδαρέσες. Στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
4: Έχω μια αίσθηση σήμερα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσει?
4: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεφτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
5: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
6: 10.502.
7: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
8: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
6: 10.502 ευρώ.
8: Καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
7: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
9: Στον Μελωδία μοιραζόμαστε τις ιστορίες μας.
10: Για τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε. Για όσα μας κάνουν ακόμη πιο δυνατούς.
11: Για όσα μοιραζόμαστε πιο εύκολα με άγνωστους φίλους.
12: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
13: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp.
14: Και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
15: Ακούμε μπροστά.
2: Γκαλά. Υπόγεια ρεύματα. Ποίηση Κώστας Καριωτάκης. Μουσική Υπόγεια ρεύματα.
16: Μαυροδημένη απόψε φίλοι οχροί, ελάτε στο δικό μου περιβόλι. Με ένα πάλμο το βράδυ το βαρύ, για να το ζήσουμε όλοι.
15: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.

κοιτάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή και

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

τις γραμμές θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει «Μόνο μια φορά έκλαψα για σένα πικρά και ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά».
1: Θέλει μελωδία.